0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.
2: Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
3: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
2: Ίσως χρόνος και με τους δύο γονείς.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
4: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

0: σας.
1: Μία εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
0: η Θανάη,
2: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
2: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
3: Στο Radio Bed!
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
2: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Καλησπέρα!
1: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούτε την 534η ραδιοφωνική εκπομπή Brainers στο Radio Bird.
2: Με τον Θησέα, την Ρεφέλη,
3: τον Κώστα
1: και τον Δημήτρη. Ελπίζουμε ότι έχει λυθεί το πρόβλημα και τώρα είναι μαζί μας η Δανάη. Αυτή τη στιγμή που ηχογραφούμε είναι 18 Αυγούστου. Ελπίζουμε ότι θα έχει λυθεί μέχρι τότε το πρόβλημα. Εάν δεν έχει λυθεί, Δανάουλα, σε αγαπάμε πολύ. Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με τον John English και το Love in Arms από το English History 1978, ίσως το πιο ουσιαστικό best of που έχει βγει ποτέ στην ιστορία της μουσικής, και αυτό γιατί δεν περιέχει απλά άλλη μια φορά τις μεγαλύτερες επιτυχίες του English, αλλά ξαναμιξαρίστηκαν, κάποια ξαναεχογραφήθηκαν και ουσιαστικά είναι ένας καινούριος δίσκος, πραγματικά εξαιρετικός, το διαμάντι στη δισκογραφία ενός ήδη πολύ πολύ σπουδαίου rocker. Πάμε τώρα στους Curve Dare για να ακούσουμε το The Widow από το Love Child του 1973.

0: Αυτός ήταν ο Bob Marley με το We and Them από το Uprising του 1980.
1: Και πάμε στον Carlos Santana για να ακούσουμε το Smooth από το Supernatural του 1999.

0: And I don't wanna say it, but misfortune is the look in my eye. Αυτή ήταν η Macy Gray με το Cold World από το Ruby του 2018.
1: Και πάμε στο Jojo Herman για να ακούσουμε τον Gonna Get a Ride από το Defector του 2003.

Αυτός ήταν ο Elvis Presley με το Hound Dog στην εκδοχή του Epic, του Elvis Presley in Concert του 2026, ένα πραγματικά εξαιρετικό και ξεχωριστό καινούριο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Presley, για το comeback του κυρίως, και σας προτείνω να το δείτε. Έχει γυριστεί με ξεχωριστό τρόπο, πέρα από την θεματολογία, σαν φόρμα έκφρασης και τέχνης είναι πραγματικά πάρα πολύ ξεχωριστό και αξίζει να το έχετε δει. Και πάμε τώρα στους Beatles για να ακούσουμε το One After 909 από το Let It Be Naked του 1970 στην καινούρια μίξη που του έκανε ο McCartney το 2003, που το έκανε έτσι ακριβώς όπως ήθελε.

0: Αυτή ήταν Delta Spirit με το Children, δηλαδή παιδιά, από το Odd του Sunshine, δηλαδή οδή στην Ανατολή του Ήλιου, από το 2008.
1: Και πάμε στους Counting Crows για να ακούσουμε το A Murder One από το August and Everything After του 1993.

0: Λοιπόν, σήμερα ηχογραφούμε αυτή την εκπομπή και θα ηχογραφήσουμε και την επόμενη, την 535η, 18 Αυγούστου λοιπόν, είμαστε εδώ και ηχογραφούμε στο Πάρκο του Ελληνικού. Πού βρισκόμαστε τώρα?
1: Στο Πάρκο του Ελληνικού, έξω από το Μουσείο ναι. του Ελληνικού που το επισκεφθήκαμε.
2: Είχε μια κάρτα για να δεις τα πράγματα.
1: Ναι. Που έμπαινες μέσα, αλλά θέλει προκράτηση, εμείς δεν το ξέραμε. Οπότε πήγαμε και επισκεφτήκαμε το μουσείο, μας αφήσαν χωρίς προκράτηση.
0: Ναι, είναι πραγματικά ωραίο. Θυσία, τι είδαμε στο μουσείο?
2: Είχαμε δει και ένα καραβάκι που οδήγαγες. Ένα καραβάκι που οδήγαγες και μπροστά είχε μια οθόνη και έβλεπες τι γινότανε.
1: Ναι.
2: Με τα καράβια και έμπαινε σε κάτι κύκλους, στο έκανε βράδυ να βλέπεις και τα λοιπά.
0: Και έβλεπες πώς θα είναι το Ελληνικό και η ριβιέρα του και το πάρκο.
2: Ναι.
0: Για πες μας και συνεφέλη.
1: Ουσιαστικά στο μουσείο έβλεπες διάφορες μακέτες που σου δείχνανε όλη την πόλη από τον Άγιο Δημήτριο, τη Βουλιαγμένη, την Αργυρούπολη, το Ελληνικό και πώς θα χτιστεί το Ελληνικό σε δεν ξέρω πόσα χρόνια.
2: Το 2030 είχε.
1: Νομίζω...
0: Όχι, είπε 2030. Ότι θα ολοκληρωθεί το 2037, οπότε αυθόρμητα μου βγήκε εμένα, θα το προλάβουμε.
3: Ναι, ελπίζω πως θα το προλάβουμε.
0: Ναι. Όχι, εντάξει, κοντά είναι, κοντοζυγώνει. Δεν ξέρω πόση δουλειά έχουν κάνει από όλο αυτό που είδαμε στις μακέτες. Νομίζω δεν έχουν κάνει τόσο πολλά, δηλαδή ακόμα και ο πύργος που βλέπουμε απέναντί μας. Εντάξει, οκ, προχωράει, αλλά ακόμα έχουν δουλειά. Είδαμε και άλλους δύο πύργους στις μακέτες, εξαιρετικούς, πανέμορφους, στο ίδιο μέγεθος.
1: Είδαμε...
0: Και να μας πει λίγο εδώ πέρα τώρα ο μπαμπάς σου Νεφέλη, έκανες μια ωραία παρομοίωση για τους πύργους. Για πες, πώς φανήκαν, τι σου θυμίζανε?
3: Ο μεγάλος ο πύργος που βρίσκεται στην παραλία μου θύμισε το πύργο στην Μόρντορ και ένας πύργος που είδαμε στη μακέτα που ήταν λίγο πιο πίσω μου θύμισε το Άιζενγκαρντ από τον Άρθρο των Δαχτυλιδιών. Οπότε τώρα το να συγκρίνουμε το πύργο που θα γίνει κάτω στην παραλία με τη Μόρντορ χωράει πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Ναι, και είπες κιόλας, ήταν ωραίο το σχόλιο με το αν σκεφτεί κανείς ποιοι θα ζουν εκεί.
3: Ακριβώς.
0: Όλο το μεγάλο κεφάλαιο θα έχει βρεθεί εκεί πέρα και πραγματικά οι πύργοι θυμίζουν λίγο τους πύργους από το Lord of the Rings.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Όπου ζούσαν οι χειρότεροι. Πάμε λοιπόν σε μια πιο αθώα και ευχάριστη ματιά.
3: Για πες, Νεφέλη,
0: τι έχεις να πεις?
1: Είδαμε και περιγραφόντουσαν σε πολλά δωμάτια και σκηνής από το παλιό αεροδρόμιο που βρισκόταν εδώ πέρα και το κτίριο του μουσείου είναι το εσωτερικό, δεν θυμάμαι τη λέξη.
0: Το κτίριο του μουσείου εδώ είναι και είχε να κάνει κάτι με το...
3: Ήτανε κάποιο από τα κιόσκια που επισκεύαζαν τα αεροπλάνα.
0: Α, μπράβο.
3: Ναι, ναι, όπως έχει και κάποια εκεί πέρα κάτω και σε κάποια άλλα σημεία.
0: Okay.
3: Τα έχουν κρατήσει, ας πούμε, σαν ιστορική.
0: Αλλά έχουν κρατήσει, λέει, και το βασικό κτίριο, έτσι, από το Ελληνικό.
3: Ναι, φαντάζομαι αυτό κάτω στην... είσοδο που είναι από την Ποσειδόνα, στο παλιό κτίριο, στο οποίο έμπαινε για να πετάξει.
0: Θα το αξιοποιήσουν, δεν θα το αφήσουν έτσι.
3: Ναι, θα το αξιοποιήσουν.
0: Ναι.
1: Βέβαια, επισκεφτήκαμε και το κήπο Ζεν, ένας κήπος ηρεμίας. Μπορείς να πας να διαβάσεις το βιβλίο σου. Γενικά είναι πολύ ήρεμος ο κήπος Ζεν. Επισκεφτήκαμε και τις κούνιες για να παίξουμε και με τα όργανα γυμναστικής.
0: Πάρα πολύ ωραία, ήταν όντως πάρα πολύ ωραίο και για να γυρίσουμε λίγο στο Ελληνικό, επειδή μας έδειξε λίγο εκεί πέρα η πραγματικά πολύ καλή ξαναγός που μας έδειχνε πράγματα, να πούμε ότι αξίζει σαν εμπειρία να έρθετε να δείτε αυτό το μουσείο και το Πάρκο του Ελληνικού, είναι πανέμορφο, δεν το συζητάμε αυτό. Αξίζει πραγματικά να έρθετε, το συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Μας έδειχνε λίγο εκεί πέρα λοιπόν τώρα την ιστορία με τα αεροδρόμια και αυτά και έλεγε παλιά ήταν το, δεν θυμάμαι πώς το είπε, το ΤΕΑ ας πούμε, το οποίο μετά έγινε Ολυμπιακή, το οποίο μετά έγινε η Τζίαν, ξέρω εγώ, και τα αρέστα. Και θυμόμουν τώρα ότι έτσι σε μια δηλαδή ανασκόπηση του από πόσο παλιά προερχόμαστε κάποιοι, θυμόμουν ότι έχω καπνίσει 1,5 πακέτο τσιγάρα σε πτήση Αθήνα-Λονδίνο. Είμαι τόσο μεγάλος.
3: Εγώ δεν το έχω προλάβει αυτό. Εγώ είχα προλάβει την απαγόρευση γιατί στις πρώτες μου πτήσεις προς Λονδίνο το 99 πετάγαμε Virgin. Και απαγορευόταν,
0: ναι.
3: Όσοι πετούσαν με Ολυμπιακή μπορούσες ακόμα να καπνίσεις. Δεν θυμάμαι, το λέγανε χαρακτηριστικά.
0: Θυμάσαι Virgin που είχε video game, είχες προσωπικό video game.
3: Video game δεν είχα πετύχει αυτό το αεροπλάνο.
0: Όχι.
3: Λένε πως ήταν το μεγάλο αεροπλάνο, ναι, το οποίο έκανε Λονδίνο-Αθήνα και μετά πήγαινε κάπου, έκανε μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Δεν το είχα πετύχει ποτέ. Που ήταν Jumbo 737. Εμείς πετάγαμε με Airbus πάντα.
0: Εγώ θυμάμαι ότι πέταγα με Virgin και ότι είχες να διαλέξεις, μπορούσες να δεις ταινία. Και όταν λέμε για ταινία, είχα δει το Train Spotting σε πτήση ένα μήνα πριν βγει στους κινηματογράφους. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
3: Εγώ θυμάμαι δεν είχες επιλογή, έβλεπες μια...
0: Διάλεγες ταινία.
3: Όχι, εγώ δεν θυμάμαι να διάλεγες. Έβλεπες μία, αλλά έβλεπες μία πολύ καλή.
0: Μιλάμε για Χλειδί τώρα, έτσι. Πώς τον λέγανε ο τύπος, που ήταν και παραγωγός από το Tubular Bells. Ο Brian Cuddy, μπράβο, ναι, ο τυπάς εκεί πέρα.
3: Με το Μούσιο, ξανθώ.
0: Ο Elon Musk εκείνη τη εποχή, ας πούμε. Μπράβο. Που γυρνούσε και με το αερόστατό του και αυτά. Ενδιαφέρον τύπος.
3: Ναι.
0: Για αυτό που ήταν, ας πούμε. Και ήταν και παραγωγός μουσικής. Είναι αυτός ο οποίος έβγαλε 17 χρονών τον Mike Oldfield το Tubular Bells. Δηλαδή ήταν πολύ... Και από αυτό έβγαλε το πρώτο του, τα πρώτα του εκατομμύρια, ναι, ναι, και πήρε το πρώτο του αεροπλάνο.
3: Υπήρχε και το Virgin Megastore.
0: Μετά τα έκανα αυτά. Ναι, μετά, ναι, ναι, αυτά. Μπράβο, είχε το Virgin Megastore που αγοράζε με CD και τα λοιπά. Λοιπόν, θυμάμαι εποχή που έμπαινες μέσα στην πτήση Virgin, είχες να διαλέξεις ανάμεσα σε 4-5 ταινίες, όλες ακόμα δεν είχαν βγει κινηματογράφο, τόσο πρόσφατες, και είχες να παίζεις και video game με δικό σου joystick κανονικά. Έτσι,
3: δεν το είχα πετύχει ποτέ αυτό.
0: Φάση το PlayStation της εποχής, ας πούμε. Mm-hmm. Μιλάμε για πολύ Χλειδί
3: τώρα. Εγώ θυμάμαι επιλογή στο φαγητό.
0: Εννοείται.
3: Σου έδινε επιλογή στο φαγητό.
0: Ναι.
3: Ποτό, αλκοόλ κανονικά.
0: Και το ότι καπνίζαμε, ας πούμε. Μετά είχε φτάσει το καπνίζεται μόνο στις πίσω θέσεις. Οπότε έκλεινες θέση καπνιστών, πήγαινες πίσω. Και μετά απαγορεύτηκε πλήρως.
3: Η Ολυμπιακή το σταμάτησε πάρα πολύ αργά. Εγώ όμως δεν το θυμάμαι καθόλου το ότι πτήση με το κάπνισμα.
0: Ναι,
3: και θυμάμαι,
0: ναι,
3: γιατί το συζητάγανε πολύ ότι ξέρεις κάτι που απαγορεύεται στο αεροπλάνο να καπνίσεις. Ήταν κάτι καινοτόμο.
0: Ωραία, ας αναγυρίσουμε πάλι σε μια πιο χαρούμενη διάθεση. Έχετε να πείτε κάτι τελευταίο για το ελληνικό?
1: Νομίζω τα πάμε όλα. Εγώ συγκεκριμένα. Φυσία, δεν ξέρω.
0: Φυσία, για πες.
2: Ήταν πολύ ωραίο γενικά.
0: Πολύ ωραίο και.
2: Είχε και ένα ωραίο κρεμαστό.
0: Τι κρεμαστό?
2: Κρεμαζόσουνα.
1: Στα όργανα γυμναστικής λέει.
0: Α, οκ, okay, ναι, ναι, σωστά.

0: Αυτή ήταν η Μολόκο με το Should Have Been, Could Have Been, το Statues του 2003.
1: Και σας αποχαιρετούμε για σήμερα με τους Hooverphonic και το Inhaler από το Sit Down and Listen του 2003.
2: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
3: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
2: Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
4: Γεια σας!

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Υπάρχουν κάποια απογεύματα που ο χρόνος μοιάζει να επιβραδύνει. Η μέρα δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά δεν είναι πια ίδια. Ο ήλιος αρχίζει να χαμηλώνει πάνω από τις ταράτσες, τα μπαλκόνια και τους δρόμους της πόλης. Οι άνθρωποι επιστρέφουν από τις δουλειές τους, άλλοι βιάζονται να φτάσουν κάπου, άλλοι αναζητούν λίγη ησυχία πριν ξεκινήσει το επόμενο κεφάλαιο της ημέρας. Και κάπου ανάμεσα σε αυτή τη μετάβαση βρίσκουμε χώρο να ακούσουμε τις σκέψεις μας. Γιατί υπάρχουν ώρες που η μουσική δεν λειτουργεί σαν υπόκρουση. Λειτουργεί σαν συνοδοιπόρος. Μας θυμίζει ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή μας, όνειρα που άλλαξαν μορφή, διαδρομές που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ ακριβώς όπως τις είχαμε φανταστεί. Και ίσως τελικά αυτό να κάνει ο χρόνος. Δεν παίρνει τα πράγματα μακριά μας, τα μεταφέρει. Όπως ο άνεμος μεταφέρει τα φύλλα, τα σύννεφα και τις ιστορίες. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και ακούτε το ένα φέρνει τ' άλλο. Εδώ, στο Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Την ακούτε κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, 6 με 7 το απόγευμα, μέσα από το www.radiobird.gr με το live chat κάτω δεξιά ανοιχτό για όλους όσους θέλουν να μοιραστούν μια σκέψη, μια ανάμνηση ή απλώς ένα τραγούδι που τους συντρόφευε κάποτε. Απόψε τραγούδια για τον χρόνο, για τις αλλαγές, για τους ανθρώπους που συναντήσαμε, για εκείνους που χάθηκαν από το βλέμμα μας, αλλά όχι από την καρδιά μας. Και όλα όσα ταξιδεύουν μαζί μας, ακόμη και όταν νομίζουμε πως έχουν μείνει πίσω. Γιατί στο τέλος, the wind carries everything. Ο άνεμος τα κουβαλάει όλα. I've no wish to be living 60 years. Το 1970 ο Elton John δεν ήταν ακόμη παγκόσμιο φαινόμενο. Ήταν ένας νεαρός μουσικός με ένα εξαιρετικό στιχουργό δίπλα του, τον Bernie Taupin. Το 60 Years On μοιάζει σχεδόν με κινηματογραφική σκηνή. Ένας ηλικιωμένος στρατιώτης, ένας κόσμος που αλλάζει. Η συνειδητοποίηση ότι ο χρόνος δεν ζητά ποτέ την αδειά μας. Ένα από τα πιο όρημα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ από δύο ανθρώπους που τότε ήταν μόλις στην αρχή.

Κάποτε κοιτάζουμε μπροστά, κάποτε κοιτάζουμε πίσω. Και ανάμεσα στα δύο υπάρχει ο ουρανός. Ο ουρανός που αλλάζει πριν τη βροχή. Grateful Dead δεν έγραφαν απλώς τραγούδια. Έχτιζαν τοπία. Το Weather Report Suite από το Wake Up the Flood του 1973 είναι σχεδόν ένα μουσικό ταξίδι μέσα στις εποχές. Σύννεφα, άνεμος, βροχή, αλλαγή. Η φύση γίνεται μεταφορά για τη ζωή.

0: Και όπως αλλάζει ο καιρός, έτσι αλλάζει και ο κόσμος. Αλλά μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ακόμα ότι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Η Αμερική βράζει από πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις. Ο Γκράχαμ Νας γράφει ένα τραγούδι που δεν είναι απλώς μουσική. Είναι κάλεσμα. Είναι πίστη. Η ιδέα ότι οι άνθρωποι μπορούν ακόμη να επηρεάσουν την ιστορία.

Τα χρόνια περνούν, οι εποχές αλλάζουν, οι ελπίδες μεταμορφώνονται. Αλλά η ανάγκη να πιστεύει σε κάτι παραμένει. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή Το Ένα Φαίνει Τ' Άλλο. Γιατί κάθε τραγούδι κουβαλά μια ζωή ολόκληρη. Ο Terry Reid είναι μία από τις πιο όμορφες χαμένες ευκαιρίες της ροκ ιστορίας. Ο άνθρωπος που αρνήθηκε να γίνει τραγουδιστής των Led Zeppelin. Στο τραγούδι του Faith to Arise δεν υπάρχει θόρυβος. Υπάρχει μόνο η πίστη ότι μετά το σκοτάδι έρχεται ξανά το φως.

Και μερικές φορές η ελπίδα δεν είναι κραυγή, είναι ψήθυρος. Είναι κάτι που κρατά ενωμένα τα πράγματα όταν όλα δείχνουν να διαλύονται. Το μοναδικό τραγούδι στο Rumors που υπογράφουν και τα 5 μέλη του συγκροτήματος, τον Fleetwood Mac, μια μπάντα που διαλυόταν προσωπικά την ώρα που δημιουργούσε ένα αριστούργημα. The chain keeps us together. Μερικές φορές οι δεσμοί δεν είναι όμορφοι, αλλά περιμένουν δεσμοί.

Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν, υπάρχουν άνθρωποι που μένουν και υπάρχουν κάποιοι που δεν σταματούν ποτέ να μας ακολουθούν μέσα στις αναμνήσεις. Ήταν το κομμάτι των Fleetwood Mac, The Chain, μέσα από το Rumours του 1977. Υπάρχουν τραγούδια που σημαίνουν κάτι και άλλα που κρύβουν ιστορίες που δεν έχεις ακούσει. Ακούς μια μελωδία και κάτι σου θυμίζει. Ένα ριφ που γεννήθηκε από ένα άλλο. Μια φωνή που συνδέεται με τόσες άλλες. Το ένα φαίνει το άλλο. Μια εκπομπή που ενώνει τις κλωστές της μουσικής. Από το classic rock στο progressive, το psychedelic και το jazz rock. Κάθε απόγευμα 6 με 7 εκτός Τετάρτης. Στο Radio Bird, εκεί που ο ήχος έχει ιστορία.

Ακολουθεί τώρα ο David Bowie και το κομμάτι Lady Gridin Soul από το 1973 και μέσα από το άλμπουμ Aladdin Sane. Είναι το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ που το κλείνει. Ένα από τα πιο μυστηριώδη τραγούδια του Bowie. Μια γυναίκα, ένα όνειρο, μια ανάμνηση, ίσως και όλα μαζί.

0: Ήταν ο Bowie και το Lady Grieving Soul. Ορισμένες παρουσίες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, απλώς αλλάζουν μορφή και καμιά φορά επιστρέφουν για εκδίκηση. Ακολουθούν οι Blue Oyster Cult με το Revenge of Vera Gemini από το 1976 μέσα από το άλμπουμ Agents of Fortune με τη συμμετοχή της Patti Smith. Σκοτεινό, θεατρικό, σχεδόν γοτθικό. Ένα τραγούδι για τους ρόλους που παίζουμε και τις ταυτότητες που αλλάζουμε.
1: You're boned like a saint with the consciousness of a snake.

Πίσω από κάθε προσωπείο υπάρχει πάντα μια αλήθεια και μερικές αλήθειες χρειάζονται πολύ χρόνο για να υποθούν. Ήταν το κομμάτι του Blue Oyster Cult με τον τίτλο The Revenge of Vera Gemini με τη συμμετοχή της Patti Smith. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και είναι η εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο, αποκλειστικά στο Radio Bird, εκεί όπου οι ιστορίες συνεχίζουν να ταξιδεύουν. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι με τον τίτλο Long Time Gone από τα 1969 από τους Crosby, Stills & Nash. Ένα τραγούδι γραμμένο μετά την δολοφονία του Robert Kennedy. Εδώ ο David Crosby μετατρέπει τη θλίψη σε τραγούδι και το τραγούδι σε μαρτυρία.

Ήταν το κομμάτι των Crosby, Stills & Nash, Long Time Gone από τα 1969, που μερικές φορές η ιστορία αφήνει πληγές. Πάμε τώρα στους 10cc με το κομμάτι τους Waterfall. Οι 10cc είχαν πάντα έναν τρόπο να κάνουν το περίπλοκο να ακούγεται απλό. Το κομμάτι τους Waterfall είναι ακριβώς αυτό. Η παράδοση, η πτώση, η παράδοση στη ροή. Το σημερινό επεισόδιο έχει τον τίτλο «The wind carries everything». Ο άνεμος τα κουβαλάει όλα.

Ήταν το Waterfall από τους 10cc και από τα 1974. Ένα τραγούδι που λέει ότι όταν σταματήσεις να αντιστέκεσαι, ακούς τον άνεμο. Τον άνεμο που μας λέει ο Cat Stevens από τα 1971. Ένα κομμάτι μόλις 2 λεπτά και όμως μέσα του χωρά ολόκληρη φιλοσοφία ζωής. Ο Cat Stevens γράφει για την ελευθερία, για το ταξίδι, για την αποδοχή.

0: Ο άνεμος δεν εξηγεί ποτέ που πηγαίνει, απλώς συνεχίζει, όπως και οι άνθρωποι.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Πάω τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο δεν το έχει γράψει ο David Bowie, αλλά το έκανε δικό του. Και ίσως αυτή είναι η πιο εύθραυστη ερμηνεία ολόκληρης της καριέρας του. Εδώ δεν υπάρχει ο Ziggy, δεν υπάρχει ο Thin White Duke, μόνο ένας άνθρωπος. Τίτλος του κομματιού Wild is the Wind από τα 1976 και μέσα από το άλμπουμ του Station to Station

Και κάπως έτσι ο άνεμος γίνεται συνέστημα, γίνεται αποχαιρετισμός και μας φέρνει στο τελευταίο κεφάλαιο της απόψινης ιστορίας. Ξεκίνησα με τον Elton John και με τον Elton John θα ολοκληρώσω. Το κομμάτι «The King Must Die», ο οποίος χρησιμοποιεί την πτώση ενός βασιλιά ως αλληγορία για το τέλος μιας εποχής, για τη στιγμή που πρέπει να αφήσεις κάτι να φύγει ώστε να γεννηθεί κάτι νέο. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το μήνυμα ολόκληρης της απόψινης εκπομπής, ότι τίποτα δεν μένει ίδιο, αλλά τίποτα δεν χάνεται πραγματικά.

Και κάπως έτσι, η απογευματινή μας διαδρομή φτάνει στο τέλος της. Ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να χαμηλώνει λίγο περισσότερο πίσω από τα κτίρια της πόλης και η μέρα ετοιμάζεται σιγά σιγά να παραδώσει τη θέση της το βράδυ. Μαζί της παίρνει εικόνες, συναντήσεις, σκέψεις και μικρές ιστορίες που γράφτηκαν χωρίς να το καταλάβουν. Ίσως γι' αυτό αγαπάμε τόσο τη μουσική, γιατί έχει το δικό της τρόπο να κρατά ζωντανά όσα ο χρόνος προσπαθεί να απομακρύνει. Ένα πρόσωπο, ένα βλέμμα, ένα δρόμο, μια εποχή της ζωής μας. Ήταν το επεισόδιο «The Wind Carries Anything», όσα κουβαλά ο άνεμος μαζί του. Μια ώρα αφιερωμένη σε όλα εκείνα που ταξιδεύουν μέσα μας, ακόμη και όταν οι μέρες προχωρούν και οι εποχές αλλάζουν. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και σας ευχαριστώ όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού που ήσασταν μαζί μου στο «Ένα φέρνει το άλλο». Εδώ αποκλειστικά στο Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Μην ξεχνάτε, το live chat παραμένει ανοιχτό και η μουσική συνεχίζει το ταξίδι της. Μέχρι την επόμενη φορά, να αφήνετε λίγο χώρο στον άνεμο να περνά, να κρατάτε κοντά τους ανθρώπους που αγαπάτε, να θυμάστε πως μερικά από τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή δεν χάνονται ποτέ πραγματικά. Απλώς αλλάζουν μορφή και συνεχίζουν το ταξίδι τους μαζί μας. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό απόγευμα. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Βάρεσε λοιπόν ο συναγερμός και είμαστε εδώ όπως κάθε Δευτέρα με τη μουσική τάξη να σας κρατήσω συντροφιά με τραγούδια. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Rock Συνάντηση Κιάτου, μια εκδήλωση που γίνεται περίπου 20 χρόνια εδώ στο Κιάτο. Διότι οι κρατούντες ξέρουν πολύ καλά ότι η διακυβέρνηση είναι πάρα πολύ ωραία όταν ακολουθούν αυτό το πανάρχιο ρητό άρτων και θέαμα. Ας μην μιλήσουμε για τον άρτων, ας πιάσουμε για το θέαμα. Πολλές εκδηλώσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα τα καλοκαίρια. Εκδηλώσεις όπου ο κόσμος πάει και ξεχνάει τα προβλήματά του. Μόνο σε μία συνάντηση, σε μία εκδήλωση στη Rock Συνάντηση του Κιάτου, ο κόσμος πήγαινε και θυμόταν τα προβλήματά του, αλλά τα θυμότανε με πολύ rock τρόπο. Και αυτόν τον τρόπο μόνο ένας τον ήξερε καλύτερα από όλους, ο Κώστας Καραμπέτσος. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του. Και την αρχή μας έκαναν οι Punk Romana, ένα συγκρότημα punk από την Αθήνα που είχε έρθει πάμπολες φορές στη Rock Συνάντηση Κιάτου και είχε παίξει. Θα την ακούσουμε και πάλι.

Ο Κώστας ο Καραμπέτσος λοιπόν γεννήθηκε στο Βασιλικό, ήταν μερικά χρόνια μεγαλύτερος από μένα και είναι ένας από τους, όχι είναι, είναι ο ένας και μοναδικός που δημιούργησε τη ροκ συνάντηση κιά του. Ελάχιστοι τον βοηθούσαν σε αυτό, είχε όμως την επιμέλεια από το Α μέχρι το Ω αυτής της συναυλίας, της τριήμερης συναυλίας που γινόντουσαν σε διάφορα σημεία του Κιάτου και μάλιστα με πολύ πόλεμο από κάποιους. Ξεκίνησε από το μεράκι του για πάρα πολύ καιρό και αποτελούσε το απόλυτο σημείο αναφοράς για την ελλακτική και ροκ μουσική σκηνή της περιοχής, όχι μόνο του Κιάτου, όχι μόνο της Κορινθίας, όχι μόνο της Πελοποννήσου, αλλά και περισσότερη περιοχή. Πολλά συγκροτήματα και μεγάλα συγκροτήματα ερχόντουσαν από Αθήνα και από άλλες περιοχές και βοηθούσαν τα μικρότερα σε μουσικά γκρουπ που υπήρχαν εδώ στο Κιάτο. Στην παρέα μας έρχονται οι Aqua Barons.

Και ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα λίγο από την αρχή. Εκεί στη δεκαετία του 80-81 νομίζω, 82, έγινε ένας σεισμός εδώ στην Κορινθία και ο στρατός έφερε κάποιες σκηνές που έβαλε κάπου για να μπορέσουν να ζήσουν όσοι είχαν πέσει στα σπίτια τους. Στο χωριό δεν είχαν πέσει σπίτια, άρα δεν χρειάστηκε να μείνει κανένα στις σκηνές, όμως ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τον Κώστα τον Καραμπέτσο να πάρει τον πειρατικό τότε σταθμό, το μουσικό Μπαξέ, να το μεταφέρει σε μία από τις σκηνές, όπου εμείς αντί να μαζευόμαστε στις πλατείες πηγαίναμε εκεί και είχαμε τα πρώτα ακούσματα με το κλασικό ροκ. Scorpions, Led Zeppelin και όλα αυτά τα συγκροτήματα ακούσαμε για πρώτη φορά εκεί, σε εκείνη τη σκηνή. Έτσι μας γεννήθηκε η μεγάλη αγάπη για το ροκ, στους περισσότερους τουλάχιστον. Μερικές φορές μάλιστα μας άφηνε να κάνουμε και λίγο πρόγραμμα. Αυτή ήταν και η πρώτη μου γνωριμία με τον Κώστα. Μετά ακολούθησαν και άλλοι στιγμές σταθμοί μεταξύ μας. Το συγκρότημα που ακούσαμε ήταν η Aqua Baron, σε ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Λέχιο από το 2010. Τώρα έρχονται οι Blue Balls.

Τούτες εδώ οι Μπλε Μπαλίτσες είναι ένα συγκρότημα από την Αθήνα. Παίζει rock, funk, reggae και ska. Και νομίζω ότι και ο στίχος είναι πολύ δυνατός.

αυτός, αυτό το συγκρότημα. Με τον Κώστα λοιπόν συναντηθήκαμε ξανά όταν δημιούργησε μια ποδοσφαιρική ομάδα στο Βασιλικό, εκεί στο χωριό μας, μόνο με παιδιά από το χωριό, γιατί η ομάδα που υπήρχε μόνο ξένους είχε από το χωριό, ήταν πολύ ελάχιστη. Ήθελε να δώσει ένα πολύ πολύ τοπικό χαρακτήρα και αυτή η ομάδα έζησε και πάρα πολλά χρόνια. Έπαιξα και εγώ λίγο μέχρι που έφυγα φοιτητής. Όμως συνέχεια βρισκόμαστε με τον Κώστα και να ξέρετε το γεγονός ότι βρίσκομαι πίσω από αυτό το μικρόφωνο και κάνω εκπομπή εδώ και 3-4 χρόνια σε αυτό το σταθμό, το φίλο στον Κώστα, ο οποίος με έφερε σε επαφή με τον Θανάση και έτσι μπόρεσα να κάνω κι εγώ πράξη την αγάπη μου για τη μουσική και για τα για τις ραδιοφωνικές εκπομπές. Τι λέτε να ακούσουμε όμως άλλο ένα τραγούδι των Blue Balls? Γιατί ροκ δεν είναι μόνο ηλεκτρική κιθάρα,

Μην νομίζετε ότι αυτά τα τραγούδια που ακούτε από τα μπουζούκια ότι ήταν ευκολιλία. Το μπουζούκι ήταν υποδίωξη. Τα δύσκολα τα χρόνια, άμα σε βλέπανε με μπουζούκι, σε πήγαιναν στην αστυνομία για εξακρίβωση. Ποιος είσαι, που πας, τι το θέλεις αυτό το όργανο. Εγώ που το αγάπησα τόσο πολύ, ούτε τη μάνα μου δεν αγάπησα τόσο. Όσο έχω κοιμηθεί νύχτες ολόκληρες με τον μπουζούκι αγκαλιά, αυτό μου έδωσε τα πάντα. Τα πάντα, τα αγαπάω. Αγαπάω είναι

0: γίνανε και ας με λένε αλήτη.
1: Η Βερόνα του δίσκου πήδηξε λίγο και μας άφησε ένα τραγούδι, γι' αυτό θα γυρίσουμε πίσω να το ακούσουμε. Η Πανκς Ρουμάνα μας τραγουδάνε ένα ποίημα, έτσι θα το πω εγώ, του Σιδρόπουλου. Ροκ εν ρολ στο κρεβάτι.

Η συνάντηση, η rock συνάντηση του Κιάτου δημιουργήθηκε με σκοπό να δώσει την ευκαιρία σε νέα τοπικά συγκροτήματα εδώ της Κορινθίας να ανέβουν στη σκηνή, να εκφραστούν και να μοιραστούν τη μουσική τους. Δίπλα όμως σε αυτά τα αριστεχνικά και πρωτοεμφανιζόμενα σχήματα, το φεστιβάλ φιλοξενούσε πάντοτε μεγάλα και ιστορικά ονόματα της ελληνικής rock σκηνής. Είναι κάτι σαν τις μεταγραφές των ξένων μεγάλων παιχτών στο ποδόσφαιρο, όπου έρχονται να διδάξουν με τον τρόπο τους στους πιο νέους το ποδόσφαιρο. Ένα τέτοιο μεγάλο συγκρότημα, το οποίο έκανε όχι μία αλλά αρκετές φορές την εμφάνισή του στη rock συνάντηση, ήταν η Magic the Spell.

Η ροκ συνάντηση Κιάτου είχε καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα και είχε έναν όρο ότι πάντοτε ήταν χωρίς εισιτήριο. Είχε ελεύθερη είσοδο για όλους. Όπως και τα συγκροτήματα δεν αμοιβόντουσαν που ερχόντουσαν να παίξουν, αλλά τους δινόταν η ευκαιρία να γίνουν γνωστά. Βέβαια, οι Magic the Spell δεν χρειαζόντουσαν και ιδιαίτερη φροντίδα για να γίνουν γνωστοί, ε.

Το Δεκέμβρη λοιπόν του 25 ο Κώστας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 χρονών, αφήνοντας μεγάλη παρακαταθήκη στη μουσική σκηνή της περιοχής και όχι μόνο. Η ροκ συνάντηση έγινε ξανά το καλοκαίρι και με μεγάλο κόπο της γυναίκας του, της Ίσης και των φίλων της, η οποία ροκ συνάντηση θα φέρνει από εδώ και πέρα το όνομά του. Ευχή και ευθύνη όλων μας είναι αυτή η ροκ συνάντηση να συνεχίσει την ζωή της και το έργο της.

Να πω ότι όλα τα τραγούδια που ακούστηκαν και θα ακουστούν στη συνέχεια είναι τραγούδια που ακούστηκαν στη ροκ συνάντηση του 2026, τη 17η ροκ συνάντηση.

Στη σκηνή του Rock συνάντησης ανέβηκε και ο Δημήτρης Φραγκούλης, ένας άνθρωπος που ξέρουν τη μουσική όσο λίγη μια και ασχολείται με αυτήν από τα 6 του χρόνια. Ομολογώ ότι δεν τον ήξερα, τον είδα πρώτη φορά στη συναυλία και τον έψαξα, είναι ένας αξιολογότατος τραγουδοποιός και τραγουδιστής.

έχω τα χρόνια σαν αν αυτό το στερνό μου τραγούδι να επιτεθώ στην ψυχή και στο σώμα και από τη στάχτη να βγει ένα λουλούδι. Να επιτεθώ στην ψυχή και στο σώμα και από τη στάχτη να βγει ένα λουλούδι. Να επιτεθώ στην ψυχή και στο σώμα και

Φίλοι και φίλες, ακούτε από το Κιάτο, το βροχερό Κιάτο, την εκπομπή Μουσική Τάξη με εμένα, τον Τάκη τον Καραμάνη στο μικρόφωνα. Η εκπομπή μεταδίδεται από τον καλύτερο ιντερνετικό σταθμό εδώ, το www.radiobert.gr, που βρίσκεστε κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ και σε επανάληψη το Σάββατο 11 με 12 το πρωί.

Προχωρώντας προς το τέλος της εκπομπή, θέλω να αφιερώσω δύο τραγούδια στον Κώστο, αν και είμαι σίγουρος ότι εκεί που είναι έχει κάνει τους αγγέλους και τους διαβόλους να παίρνουν τις κιθάρες και τα drums και να σολάρουν. Δύο τραγούδια λοιπόν για το τέλος. Το ένα είναι από τους Punks Romana, παρότι τους ακούσαμε, είναι ένα συγκρότημα που το αγαπούσε πολύ. Και τελευταίο τραγούδι θα είναι από τον Frank Zappa, τη μεγάλη του αγάπη. Και με αυτά τα δύο τραγούδια σας αφήνω και θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Καλό σας βράδυ.

Μητσοτάκη στο Radio Bird, Μποστάνη το Γρηγόρη, Γρηγόρης και Easy Listening τραγουδάκια για το καλοκαίρι που μας φεύγει, λέει σιγά σιγά, μας φεύγει, έχουμε ένα ολόκληρο Σεπτέμβριο μπροστά μας και είναι αρχή ακόμα. Τραγουδάκια λοιπόν, Easy Listening, δεν θα έχουμε πολλές εκφωνήσεις γιατί τη φτιάχνω την εκπομπή μισή ώρα πριν παίξει. Ελπίζω να σας αρέσει. Καλή ακρόαση να έρθετε. Καλώς ήρθατε.

Και κάπου εδώ θα σας αφήσω να απολαύσετε το τελευταίο κομματάκι με την ησυχία σας. Ήταν το Μποστάνι του Γρηγόρη σε μια καλοκαιρινή εκπομπή. Να είστε καλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαγά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος.
2: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια, 14 Σεπτέμβρη σήμερα, Δευτέρα, γιορτάζουν ο Σταύρος και η Σταυρούλα και το δικό μου το μικρό το αγόρι. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί με ωραίες μουσικούλες. Όσες και όσοι μπείτε στην παρέα, πιστεύω να περάσετε και καλά.

Ξεκίνησα με τη Ζάζ, η οποία μέσα σε περίπου 3 λεπτά μας έκανε ένα μουσικό ταξίδι σε όλο τον κόσμο. Τραγούδι του 13, τραγούδι του 11 το επόμενο. Εδώ έχουμε την Ιμανή, Γαλλίδα και αυτή τραγουδίστρια, αγαπημένη. Το τραγούδι είναι από το πρώτο της δίσκο και λέγεται Pray for Help.

Κόκκινη σαπούνι για δισκάκια ζωντανά. Από το Βραγάτι θα είναι σκρεμασμένο στις μουσικές επιλογές και αν θέλετε να επικοινωνήσετε υπάρχει ένα live chat στην βασική, την επίσημη σελίδα του στάθμου, το www.radio.gr. Πάμε να ακούσουμε τη Lily Allen από το 2006, όταν είχε βγάλει το πρώτο της δίσκο εκεί υπήρχε το Smile. Ένα τραγούδι που φαίνεται μεν χαλαρό, αλλά στους στίχους μιλάει για εκδίκηση προς έναν πρώην σύντροφό της.

Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο debut album του 2017, όταν γνωρίσαμε τον Rag & Bone Man. Ήταν εκείνος ο δίσκος που λεγόταν Human. Από εκεί θα ακούσουμε το Be The Man.

Σας έχω κι άλλο δίσκο ντεμπούτο. Το Diamond Life της Άντε κυκλοφόρησε 1984 εκεί. Μεταξύ των άλλων πολύ ωραίων τραγουδίων υπήρχε και το Hang On To Your Love που παίζει τόμπα τώρα. Ένα άλμπουμ που έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στη Βρετανία και έμεινε παραμία 100 εβδομάδες στο chart της Αγγλίας.

Ωραίες μουσικούλες για το πρώτο βράδυ της νέας εβδομάδας. Μια εβδομάδα που έχει άστατο καιρό, να μας θυμίσει λίγο την φθινόπωρο. Λίγο, όχι πολύ όμως, έτσι. Για να κάνουμε μερικά μπανάκια ακόμα. Πάμε να ακούσουμε Μοτσίμπα από το 2000, όταν έβγαλαν εκείνο το εκπληκτικό άλμπουμ τους, το Fragments of Freedom.

Poolside, δηλαδή τον Jeffrey Paradise και την παρέα του. Το τραγούδι έχει μια ζωή 6 ετών, το 2020 κυκλοφόρησε σαν single, είναι το Getting There From Here.

Και περνάμε στον Γκίσμο Βαρίγιας, ισπανοβάσκο μουσικό και τραγουδοποιό. Το τραγούδι είναι και αυτό του 2020 από το τρίτο άλμπουμ του καλλιτέχνη, που ανακατεύει πολλά μουσικά είδη και το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

Στο μεταξύ έχω ανοίξει το παράθυρο να μπει λίγο δροσιά και έρχεται μυρωδιά βροχής. Δεν ξέρω αν βρέχει εδώ κοντά, κάπου πρέπει να βρέχει και είναι τόσο αναζωογονητική αυτή η μυρωδιά. Γι' αυτό λατρεύει πολύ κόσμο στο φθινόπωρο, μεταξύ των οποίων και εγώ. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε τον αδερφό της Billie Eilish, τον Φινέας. Το τραγούδι είναι από το πρώτο του Extended Play που βγήκε το 19. Λέγεται το κομμάτι Let's Fall in Love for the Night. Σαν προτροπή μου αρέσει.

Στο μεταξύ πρέπει να ψυχαλίζει έξω. Ακούω κάτι σαν τον ήχο της σταγόνας που πέφτει στο έδαφος. Η μυρωδιά, είπαμε, είναι αναζωογονητική, πολύ ωραία, ό,τι πρέπει. Ελπίζω να έχουμε ένα δροσερό βράδυ. Πάμε να ακούσουμε την Κριστίν και, τις Queens. Αυτό είναι το project της Ελουάζ Λατισχέ, μιας Γαλλίδας δημιουργού. Η σύνθεση μας έρχεται από το 2018.

Φεύγουμε από Γαλλία, θα πάμε στην βροχερή Σκωτία να ακούσουμε την Bo Anderson. Το τραγούδι λέγεται Island. Παρόλο που ο τίτλος σε πάει σε νησί, είναι ένα τραγούδι χωρισμού και διάθεσης αυτονόμησης. Είναι κυκλοφορία του 2020. Η Anderson, πριν ασχοληθεί με τη μουσική, διαβάζω ότι ασχολιόταν σοβαρά με το τραμπολίνο, ώσπου ένας τραυματισμός στα 13 της την ανάγκασε να καταλήψει τον αθλητισμό.

Οι επιστροφές στο σταθμό συνεχίζονται, ήδη ο Ταξής Καραμάνης έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα και θα είναι και αυτή τη Δευτέρα μαζί σας, μόλις ολοκληρωθεί η δικιά μου εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο, τον Mark Almond. Ένα τραγούδι που είναι διασκευή, το είχε αποτυχογραφήσει η Dusty Springfield το 1968. Το ξαναείπε ο Almond, το 7, I close my eyes, I can count to 10.

Αυτό που δεν είπα στην αγγελία του τραγουδίου είναι ότι τα γυναικεία φωνητικά είναι της Σάρας Κράκνελ, της τραγουδίστριας των Σεντετιέν. Το επόμενο είναι ένα τραγούδι του Ρόμπι Γουίλιαμς από το Sing When You Are Winning, το τρίτο σιγκλάκι εκείνο το δίσκο που είχε βγει το 2000 και έφτασε μέχρι το νούμερο 4 στην Βρετανία.

Ένα τραγούδι που σαφώς έχει στοιχεία από το Will Survive, άλλωστε το έχει παραδεχτεί ο Robbie Williams ότι εκείνη την περίοδο ακούταν πάρα πολύ το Will Survive και τον επηρέασε στη δημιουργία του τραγουδιού που έπαιξε. Να ακούσουμε το Will Survive, αλλά όπως το είπαν, η Cake.

10 λεπτά πριν τις 10 τάξεις Καραμάνης σε λιγάκι. Στο μεταξύ ακούμε Σάρλοτ Σάρα Λόρενς, μια τραγουδίστρια που είναι 26 ετών και η οποία έγινε γνωστή μες στο διαδικτύο, είχε διασκευάσει με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο το You're the One That I Want από το Grease. Εδώ την ακούμε σε ένα άλλο τραγούδι που ακούταν σε ένα φιλμ, το Birds of Prey, το κομμάτι λέγεται Jokes on

Και κάπου εδώ, με ένα τελευταίο κομμάτι, σας αποχαιρετώ για σήμερα. Ακούω και τη βροχή που έχει πιάσει στο μεταξύ. Θα την απολαύσω ακούγοντας και εγώ Radio Bird σε λίγο, τις επιλογές του Τάκη. Καλό βράδυ, θα τα πούμε μαζί την Τετάρτη στις 9. Γεια χαρά.

κοτρόπια, φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.

son muchas las cosas que me han fascinado.

μπάλα και πέφτει με στις φιλοσιές. Σαν αέρα εκεί γλυκά που κύλα και παίζει με τις κερασιές. Μόνο σου τώρα.

Πόσο γλυκά λέει μυστικά και πόσο βαθιά συγκινεί. Ο ήχος αυτός, ο τόσο ζεστός,

τα ηχοτρόπια φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι.

0: τρέχει. Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά ξανά μαζί. Ξεκίνημα με οχρά σπυροχέτη και κουφιά άνθρωποι.
2: Είμαστε κουφιά άνθρωποι, οι βαλσαμωμένοι άνθρωποι, σκύβοντας μαζί κεφαλοκάφι γεμισμένο άχυρο. Αλίμονο, οι στεγνές φωνές μας όταν ψιθυρίζουμε μαζί είναι ήσυχες και ανόητες. Ήσυχες και ανόητες, σαν άνεμος σε ξέρω χορτάρι, υπό διαποντικών, σε σπασμένο γυαλί στο ξέρω μας κελάρι.

Μάτια δεν θέλουμε να δω στα όνειρα. Του θάνατο τον ηρικό βασίλειο, αυτά δεν εμφανίζονται εκεί. Τα μάτια είναι ηλιόφω σε μια σπασμένη κολόνα. Εκεί είναι ένα δέντρο, πορεύοντας. Και φωνές του ανέμου το τραγούδισμα, πιο μακρινές και πιο τελεστικές από ένα μαραμένο αστέρι. Ας είμαι όχι πιο κοντά στη θάνατο τον ηρικό βασίλειο. Ας φορέσω

τώρα, αυτή είναι του κάτω η χώρα. Εδώ τα πέτρινα είδωλα σηκώνονται. Εδώ λαμβάνουν την ηκεσία ενός χεριού νεκρού ανθρώπου. Κάτω από το σπίτι μας σβησμένο άστρο. Σβησμένο άστρο. Αυτό

Μεταξύ ιδέας και πραγματικότητας, μεταξύ κίνησης και δράσης πέφτει σκιά. Μεταξύ αντίληψης και δημιουργίας πέφτει σκιά. Η ζωή είναι πολύ μακριά, η ζωή είναι πολύ μακριά.

βρω το δρόμο να βγω στο φως. Μέσα μορμή που με σπρώχνει να αλλάξω, κάτι θα υπάρχει να με σώσει από το χθες. Σε ποιο σκοτάδι ξανά να τρομάξω, σε ποιες παλιές να υποκύψω κραυγές.

απλώνει μπροστά μου μια μελωδία που χαϊδεύει τα αυτιά και πλημμυρίζουν με φως τα όνειρά μου. Είμαι ελεύθερος πια.

0: Βλέπω εδώ πρέπει να είναι η δική τους δουλάπα. Ναι. Έχει φορέματα, φουστάνια, πολλά παπούτσια. Δεν ξέρουμε ποια θες να κρατήσεις. Φαντάζομαι δεν θες να τα πετάξεις όλα. Ίσως βιάζομαι λίγο, αλλά δεν ξέρουμε που είσαι και τι κάνεις. Δεν μπορούμε απλά να σε περιμένουμε. Πρέπει και εμείς να προχωρήσουμε.
1: Νικόλα, παιδί μου, πού είσαι? Πάρε μας ένα τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να το περνάς μόνο.

κάνεις κάτω απότομα. Ανέβηκα στα σύννεφα μονάχα για να τσουλήσω στο θεό στρώμα. Ανοίγω την κουρτίνα, μπας και μπει φως. Μα όχι για πολύ να μείνει ο φόβος κρύφος. Ο κόσμος δεν μας βλέπει κι ας μην είναι τύφλος. Αυτό δεν είναι beat, αυτό είναι σφιγμός.

0: ας τα βλέπουμε ακόμα θολά, βλέμμα ψηλά. Γυρνάμε τον κόσμο, γυρνάμε τη σφαίρα και πίσω ξανά.
1: Ξεκίνησαμε με ο Χράσης Περοχέτη και κούφιοι άνθρωποι. Συνεχίσαμε με Weirdo Haman και Ελεύθερος Πια. Και αυτή ήταν η 2-0-2-0 πάλι. Καλά, Dave παίρνει θέση με ένα στόμα αφηνιασμένο.

Η βένα στόμα φινιασμένο, αλφανή 205 βράχος είναι και κιλά, πάντα μέσα από την φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bird, www.radiobird.gr, και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Εάν έχετε μπει μέσα από το site μας, κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκι και σχόλια, σχόλια να παρατηρήσεις κλπ. Συναφή επαγγέλματα. Έρχονται η Ροκαμόρα. Ή ο Ροκαμόρα. Οι νύχτες ρώτησαν.

τόσο για σένα που έρχεσαι σαν τη βροχή. Δεν με νοιάζει να κρατήσουμε καμία επαφή. Νιώθω σαν μια ηλεκτρική που δεν συνδέθηκε ακόμη με τον γαμημένο τον ενισχυτή. Ευτυχώς ή δυστυχώς έχω ένα χάρισμα απαρκή. Όλα όσα με πληγώσαν να τα κάνω μουσική. Και δεν ήθελα ποτέ να είσαι ένα από αυτά. Μα δεν πειράζει, όλα καλά.

0: όσο αρκετό μπορεί να είναι.
1: Πέτρος Ροκαμόρα, Ροκαμόρα, οι νύχτες ρώτησαν. Ήλωτες οι νύφοι που φορούσε μαύρα.

0: Κάποτε πήγα κι εγώ μια τρελή να παντρευτώ, μια γυναίκα ουρλιαχτώ.
1: Ήλωτε η νύφη που φούρισε.
2: Φτινό, ένα κορίτσι που κλαίει.
1: Η νύφη που φούρισε μαύρα.
2: Με ένα βλέμμα που καίει.
1: Βγήκαν οι μαύροι μαγιονέζα με φόρα.
2: Με πιάνω ένα κορίτσι ξαπλωμένο κι άλλο ένα από πάνω.
1: Μαύρη μαγιονέζα. Το πιο καλό ναρκωτικό.

φοβάσαι. Τα λασπωμένα σύνερα να μην φοβάσαι. Δες στα αδελφίνια κολυμπούν απ' το μετά. Να μην φοβάσαι. Τα στέλνουν

κρύο δρόμο. Προσκυνητή της ερημιάς, μη φοβηθείς. Ονειροβάτες του αβέβαιου θα δεις. Μη φοβηθείς.

Ήταν ο Παναγιώτης ο Μπερλής και ο Ανίσχυρος Φόβος. Είναι η σκοτωδύνη που παίρνει σειρά. Χάνεσαι.

Shark.

Ήταν ο Σταμάτης Μεσημέρης με Τρομάζει. Είναι ο Αλφανή 205, η εκπομπή Βράχος στην Κικίλα που είναι μαζί σας κάθε Τρίτη, Τέταρτη, 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. Στράφει και νυχτώνει.

0: Ήταν η στράφη και το νυχτώνει. Ήταν Ορφανή 205 και η εκπομπή Βράχος στην Κικίλα που τελειώνει. Την εκπομπή θα κλείσουν οι Steams με το Lament, την αρχή του τραγουδιού απαγγέλει ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Ιδισμένο λόγο χωρίς εκάστου των ειδών εν της μορής, δρόντων και ούδη απαγγελίας, διελαίου και φόβου περένουσα την τοτιού των παθημάτων κάθαρσιν.
0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και αυτή είναι η Steams που κλείνει την εκπομπή μας. Μέχρι την επόμενη φορά, τα γνωστά. Να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα,

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Το καλοκαίρι καλά κρατεί, αλλά σιγά σιγά επιστρέφω στην ιντερνετική συχνότητα του Radio Bird. Το Radio Bird, ο σταθμός που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ανοίγει τα φτερά του και μαζί του επιστρέφει και το ένα φαίνει τ' άλλο. Η εκπομπή με τον Ανέστη Χατζιαντωνίου, με αγαπημένα τραγούδια, ροκ μουσικές ιστορίες, γνωστές, άγνωστες αλλά και απρόσμενες διαδρομές. Γιατί ξέρετε πώς πάει. Η μουσική είναι ένα ταξίδι. Ένα κομμάτι ξεκινά και σε παρασέρνει. Και πριν το καταλάβεις, το επόμενο είναι ήδη εδώ. Το καλοκαίρι δεν τέλειωσε ακόμη, η μουσική όμως δεν σταμάτησε ποτέ. Το ρολόι δείχνει 6 ώρα και για την επόμενη ώρα η εκπομπή το ένα φαίνει το άλλο. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, έτοιμος να σας κρατήσει συντροφιά σε ένα ακόμη ταξίδι γεμάτο σπουδαίες μουσικές, κρυμμένες ιστορίες και ηχητικές συνδέσεις που ξεπερνούν σύνορα και δεκαετίες. Μην ξεχνάτε, είμαστε μαζί καθημερινά, εκτός από τις Τετάρτες, 6 με 7 το απόγευμα. Μπείτε τώρα στο www.radiobird.gr, ανοίξτε το live chat μας και πείτε μας από πού μας ακούτε, στείλτε μας τα σχόλιά σας και έλατε να φτιάξουμε την καλύτερη απόψινή παρέα σε πραγματικό χρόνο. Σήμερα έχω ετοιμάσει μια διαδρομή γεμάτη ηλεκτρισμό, νοσταλγία, ταξιδιάρικες κιθάρες αλλά και απρόσμενες συναντήσεις. Φύγαμε αμέσως για το πρώτο μας κομμάτι. Ξεκινάμε τη διαδρομή μας πηγαίνοντας στα 2009. Από την Αυστραλία, οι Temper Trap κυκλοφορούν τον ντεμπούτο άλμπουμ τους Conditions και συστήνονται στην παγκόσμια εναλλακτική σκηνή με ένα απόλυτο, γεμάτο ενέργεια και θετικά συναισθήματα ύμνο. Εδώ τα αέρινα παίξηματα της κιθάρας σαν να παίζει σε άρπα, το καθολωτικό φαλτσέτο του Ντάγκη Μαντάγκη στα φωνητικά και ένας ρυθμός που σου δίνει την αίσθηση ότι πετάς. Δυναμώστε τα ηχεία για το Sweet Disposition.

Αυτή ήταν η Temper Trap και το Sweet Disposition, μια αληθινή ένεση θετικής ενέργειας και ελευθερίας. Το ένα φαίνει τ' άλλο και αυτή η διάθεση για απόδραση μας φαίνει κατευθείαν στα δικά μας λιμέρια, στο σωτήριο έτος 2000. Τα ξύλινα σπαθιά κυκλοφορούν το δίσκο «Ένας κύκλος στον αέρα». Ο Παύλος Παυλίδης και η παρέα του πιάνουν αυτή την ίδια ανάγκη να αφήσουμε πίσω μας τα πάντα και να ταξιδέψουμε. Με τις γνώριμες ατμοσφαιρικές κιθάρες τους και έναν στίχο που έχει χαρακτήσει τις μνήμες όλων μας, μας ζητούν το πιο απλό πράγμα. Πάρε με μαζί σου.

ταξίδινα σπαθιά σε μια από τις πιο αγαπημένες ταξιδιάρικες στιγμές της ελληνικής ροκ δισκογραφίας. Το ένα φαίνει τ' άλλο και πίσω από το μικρόφωνο ο Ανέστης Χατζιαντωνίου. Φεύγουμε από το ελληνικό 2000 για να ταξιδέψουμε πίσω στα 1992 και να διασχίσουμε τον Ατλαντικό και να προσγειωθούμε στον Καναδά. Εκεί συναντάμε ένα συγκρότημα θρύλο στη χώρα του, τους Tragically Hip. Μέσα από το αριστουργηματικό άλμπουμ τους Fully Completely ξεπηδάει το κομμάτι Lionist. Με την χαρακτηριστική γεμάτη πάθος ερμηνεία του αξέχαστου Gordon Downie και τις κοφτερές 90's κιθάρες, το κομμάτι αποτυπώνει απόλυτα τον ακατέργαστο ηλεκτρισμό της εποχής. Ακούμε τους Tragically Hip και το Lionist.

καναδικό εναλλακτικό ροκ στα καλύτερά του από τους Tragically Hip. Τώρα θα χαμηλώσουμε τους ρυθμούς. Αναβούμε ένα νοερό τσιγάρο και αφήνουμε πίσω την ένταση. Χαμηλώνουμε τα φώτα στο στούντιο του Radio Bird και ταξιδεύουμε στα 1989. Ο Chris Isaak κυκλοφορεί το άλμπουμ του Heart-Shaped World, το άλμπουμ που περιείχε το θρυλικό Wicked Game. Μέσα σε αυτό το δίσκο κρύβεται μια μελαγχολική κινηματογραφική μπαλάντα με μια καταμάχητη vintage τσάβρα. Με την αισθησιακή φωνή του Isaak και την υποβλητική κιθάρα του James Calvin Whistley, κοιτάμε το βραδινό ουρανό. Ακούμε το Blue Spanish Sky.

Ήταν ο Chris Isaak και το Blue Spanish Sky, ένα κομμάτι που μοιάζει βγαλμένο από ασπρόμαυρη ταινία νουάρ. Παραμένουμε στο σωτήριο έτος 1989 που ακούσαμε το τραγούδι του Chris Isaak, αλλά αλλάζουμε σκηνικό. Πηγαίνουμε σε έναν άλλο τεράστιο της αμερικάνικης μουσικής σκηνής, τον Tom Petty. Εκείνη τη χρονιά κυκλοφορεί το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, το εμβληματικό Full Moon Fever, σε παραγωγή του Jeff Lynne. Μέσα από εκεί, το A Face in a Crowd είναι μια γλυκόπικρη, βαθιά ανθρώπινη μπαλάντα για το πώς ένας άγνωστος μπορεί ξαφνικά να γίνει τα πάντα για εμάς. Ή και το αντίστροφο. Τον Petty στα ηχεία του Radio Bird και της εκπομπής, το ένα φέρνει τ' άλλο.

Κάπου εδώ θα ήθελα να πω κάτι, όχι με απολογητικό χαρακτήρα, αλλά σαν ενημέρωση. Θέλω να πω ότι όλοι εσείς που ακούτε την εκπομπή μου, το ένα φέρνει το άλλο, ξέρετε ότι κάθε εκπομπή είναι διαφορετική από την άλλη και διαφέρει ως προς τις μουσικές, τα είδη των μουσικών, τις εκφάσεις της και ξέρουν επίσης ότι όλες οι μουσικές είναι πάντα rock. Οι μουσικές μου σε κάθε εκπομπή εξαρτώνται από το τι θα μου γαργαλίσει το αυτή. Εξαρτώνται από τη διάθεσή μου, την επιθυμία μου να μοιραστώ μαζί σας τραγούδια και μουσικές, καινούργιες ή παλιές, ξεχασμένες και που βρήκα ή θυμήθηκα και που αξίζουν να ακούσουμε παρέα με γνώμονα να περάσουμε καλά για μια ώρα μαζί. Ποτέ μια εκπομπή δεν θα είναι ίδια με αυτήν που θα ακολουθήσει. Όλα αυτά είναι για τους νέους ακροατές της εκπομπής που έτυχε να ακούσουν αυτήν την εκπομπή ή που θα θελήσουν αργότερα να ακούσουν πάλι εμένα, ναι. Που είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου με το ένα φέρνει το άλλο. Και ακόμη κάτι, μερικές φορές η μουσική είναι σαν μια συζήτηση. Ένα θέμα ξεκινά, μια απάντηση έρχεται και όλα ενώνονται με μια μοναδική ροή. Συνεχίζουμε το ένα να φέρνει το άλλο και από την γλυκιά απομόνωση του Tom Petty περνάμε σε μια άλλη εντελώς ιδιοφυή και καυστική μορφή της βρετανικής σκηνής. Πάμε στα 2017 για να συναντήσουμε τον Morrissey. Μέσα από το άλμπουμ του Low in High School, ο πρώην frontman των Smiths αποφασίζει να αποτραβηχτεί από την τρέλα των ειδήσεων, της πολιτικής και της καθημερινότητας, επιλέγοντας απλώς να μείνει στο κρεβάτι του. Με έναν εθιστικό synth-pop ρυθμό και το χαρακτηριστικό του χιούμορ μας τραγουδά «Spend the day in bed».

Morrissey και Spend the Day in Bed, ένα ύμνος στην εποχή από την τοξικότητα της επικαιρότητας. Και από την ειρωνική διάθεση του Morrissey πάμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα φωτεινά και εμβληματικά συγκροτήματα των 90s. Μεταφερόμαστε στα 1992. Οι REM κυκλοφορούν το μνημειώδες άλμπουμ Automatic for the People και μέσα σε αυτό κρύβουν ένα φόρο τιμής στον εκεντρικό κωμικό Andy Kaufman, το Man on the Moon, με το πασίγνωστο «Yeah, yeah, yeah, yeah» στο ρεφρέν. Είναι ένα τραγούδι που καταφέρνει πάντα να σου φτιάχνει τη διάθεση και να σε κάνει να σιγοτραγουδάς. Ακούμε REM.

Είστε συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, και ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Επιμέλεια παρουσίαση Ανέστης Χατζιαντωνίου. Ακούσαμε τους REM και το Man of the Moon, ένας αληθινός ραδιοφωνικός ύμνος που δεν παλιώνει ποτέ. Και τώρα πατάμε γκάζι. Αφήνουμε το εναλλακτικό 90s rock και βάζουμε φωτιά στα ηχεία με μία από τις πιο επιδραστικές punk garage bands της ιστορίας. Ταξιδεύουμε στα 1979. Οι θρυλικοί Clash κυκλοφορούν το διπλό αριστούργημα London Calling. Μέσα εκεί διασκευάζουν το ροκαμπίλι διαμάντι του Vince Taylor από τα 1959. Το εμφυσούν ατόφιο, αδίστακτο garage τσαμπουκά και δημιουργούν ένα δυναμίτι. Βάλτε ζώνες. The Clash και Brand New Cadillac.

Καταιγιστική η κλάση με το brand new Cadillac. Το ένα φέρνει τ' άλλο και από την ατόφια punk ενέργεια των κλάση κάνουμε μια στροφή 180 μοιρών και βυθιζόμαστε στο σκοτεινό, ατμοσφαιρικό και ρομαντικό κόσμο του gothic rock. Μεταφερόμαστε στα 1989. Ο θρυλικός τραγουδιστής των Bauhaus, ο Peter Murphy, κυκλοφορεί το σπουδαιό album Deep. Η πρώτη εκδοχή του A Strange Kind of Love κτισμένη πάνω σε ακουστικές κιθάρες, υπνοτικά πλήκτρα και τη βαθιά καθηλωτική φωνή του Murphy είναι ένα ύμνος στον ενηγματικό αλόκοτο έρωτα. Ακούμε τον Peter Murphy και το κομμάτι A Strange Kind of Love.

Ήταν ο Peter Murphy και το A Strange Kind of Love, μια σκοτεινή μαγευτική στιγμή από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Και αυτή η έννοια του παράξενου στη μουσική μας επιστρέφει κατευθείαν στην εγχώρια σκηνή. Πάμε στα 1997, εκεί που τα ξύλινα σπαθιά κυκλοφορούν το άλμπουμ «Μια ματιά σαν βροχή». Ο Παύλος Παυλίδης, με τη χαρακτηριστική ποιητική του γραφή, συνθέτει μια ηλεκτρισμένη, βροχερή ατμόσφαιρα που κουμπώνει απόλυτα με την σκοτεινή άβρα που ακούσαμε μόλις. Στα ηχεία μας, τα ξύλινα σπαθιά, με το τραγούδι «Ένα παράξενο τραγούδι».

Ακούσαμε τα ξύλινα σπαθιά και το κομμάτι τους με τον τίτλο «Ένα παράξενο τραγούδι» από τα 1997. Το ένα φέρνει τ' άλλο και πίσω από το μικρόφωνο ο Ανέστης Χατζιαντωνίου. Και συνεχίζουμε πίσω από αυτή τη μελαγχολική Θεσσαλονίκη των 90's για να ταξιδέψουμε στο παγωμένο αλλά βαθιά συναισθηματικό βορρά της Ευρώπης. Πηγαίνουμε στην Νορβηγία του 2002 για να συναντήσουμε τους σπουδαίους Μαντουγκάντα. Μέσα από το άλμπουμ τους Grit, το κομμάτι Blood Suit Adult Commitment αποκαλύπτει όλο το βαρύ σκοτεινό blues rock μεγαλείο της μπάντας, με την χαρακτηριστική βαθιά δωρική φωνή του Sivert Hoyem, η οποία δεσπόζει σε αυτό. Μαντουγκάντα στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Απίστευτο, βαρύ γκρουβ από τους Ματρουγκάντα. Και από το σκοτεινό ήχο των Νορβηγών περνάμε στην νοσταλγία της περιοδίας, της απόστασης και της προσμονής. Πάμε στα 2005, όπου οι Three Doors Down κυκλοφορούν το άλμπουμ 70 Days και συνεργάζονται με έναν αληθινό γίγαντα του αμερικάνικου ροκ, τον Bob Seger. Το Landing in London είναι μια πανέμορφη μελωδική μπαλάντα για τη μοναξιά των ταξιδιών και τη λαχτάρα να επιστρέψεις στους ανθρώπους που αγαπάς. Μην ξεχνάτε το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Μέσα σε αυτό υπάρχει chat σε πραγματικό χρόνο που άρχισε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε τους Three Doors Down μαζί με τον Bob Seger στο Landing in London, το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα.

Three Doors Down και Bob Seger στο London in London, μια υπέροχη συνεργασία γεμάτη συνέστημα. Το ένα φέρνει τ' άλλο και για το κλείσιμο της απόψινής εκπομπής έχω μια πολύ ιδιαίτερη συνάντηση που γεφυρώνει αυτόν ακριβώς τον αμερικάνικο post Grand Tsecho με τη δική μας δισκογραφία. Το 2002 οι Three Doors Down έγραψαν το πασίγνωστο When I'm Gone. 5 χρόνια μετά, το 2007, ένας νέος Έλληνας τραγουδοποιός, ο Νίκος Μίχας, μέσα από το άλμπουμ του «Τρέχει τίποτα», παίρνει αυτό το κομμάτι, του προσαρμόζει ελληνικούς στίχους και μας παρουσιάζει την επίσημη ελληνική διασκευή του. Ένα δυναμικό φινάλε που αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως η μουσική δεν έχει σύνορα. Αυτό ακριβώς που κάνει και το ένα φέρνει τ' άλλο. Ο Νίκος Μίχας λοιπόν με το «Όταν μένω» θα κλείσει τη σημερινή μας εκπομπή.

Και με τον Νίκο Μίχα να κλείνει τη μουσική μας αλυσίδα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Την πρώτη της σεζόν, που εύχομαι για όλους τους παραγωγούς του Radio Bird να έχουμε μια καλή σεζόν όπως και η προηγούμενη. Είδαμε ακόμη για ακόμη ένα απόγευμα πώς το ένα φαινιτάλο μέσα στο χρόνο, τις διασκευές και τις αναμνήσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ήσασταν μαζί μου και μου κάνετε παρέα και μοιραστικά με τις μουσικές μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα, εκτός και αν είναι Τετάρτη, εδώ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Το ένα θα φέρνει το άλλο. Στο μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που επιμελούμαι και παρουσιάζω αυτή την εκπομπή. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να χαμογελάτε και να ακούτε πάντα καλή μουσική. Καλό βράδυ σε όλους και καλή αντάμωση. Γεια σας!

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σεπτέμβριο στο Ιόνιο. Αλμυρό νερό ήχος από κύμα, άμμο στα μαλλιά, ζέστη που δεν σε κουράζει πια, σε χαϊδεύει. Πατρίδα, εκεί που ο χρόνος σταματά και εσύ ανασένεις. Στο ραδιοπούλι τα μοναχικά στούντιο περπατούν ξυπόλυτα και το Σεπτέμβριο, στις ακτές της θάλασσας που κουράστηκε για να με μεγαλώσει. Ευρυδίκη Γεωργοπούλου στις επιλογές της μουσικής που ακούτε μέσα από κουχίλια του Νότου, σπασμένα καλάμια και πευκοβελώνες.

Το φως του Σεπτέμβρη πέφτει λοξά, σαν να ζητά συγγνώμη που μικραίνει μέρα. Στο Radiobird ακούγονται μελωδίες που ξεβράστηκαν στην ακτή σαν αρχαίες ξεχασμένες πέτρες.

0: like.
1: Βήματα στο βρεγμένο βράχο, αρμύρα στα χείλη πριν τη σιωπή, ταξιδεύουμε παράλληλα με τα τελευταία αποδημητικά πουλιά.

χρώματα ξεφλουδισμένα σε παγκάκια. Εκεί καθόμαστε, μετρώντας τις ώρες με τις παύσεις ανάμεσα στις νότες. Ραδιοπούλη, μοναχικά στούντιο, Ευρυδίκη Γεωργοπούλου. Μουσικές που ταξιδεύουν σαν αθόρυβα καΐκια, έτοιμα να δέσουν στην πρώτη σου σκέψη.

on sugar. Μια ξεφτισμένη ψάθα, ένα βότσαλο στη τσέπη και η μουσική πότε παίζει, πότε ψιθυρίζει. Διαδρομές που σχεδιάστηκαν πάνω σε χάρτες χωρίς σύνορα.

Ένα αεράκι που μπερδεύει τις αναμνήσεις με τις νότες. Ραδιοπούλη, και εδώ στα μοναχικά στούντιο, οι μουσικές επιλογές μοιάζουν με περάσματα ανάμεσα σε μισάνυχτα παράθυρα και ανοιχτούς ορίζοντες.

Με ένα σκουριασμένο κλειδί στη τσέπη τριγυρνούν οι μουσικές που δεν ζητούν προσοχή. Μόνο μια μικρή χαραμάδα στην ησυχία σου.

Σε εκείνα τα δευτερόλεπτα ανάμεσα σε δύο τραγούδια, τότε που νιώθεις εντελώς γεμάτος, θα με βρεις. Ευρυδίκη Γεωργοπούλου, στις μουσικές επιλογές εδώ στο Radio Bird, συνομιλώντας με ήχους που επιστρέφουν Σεπτέμβρη μήνα σε μια θάλασσα πατρίδα.